0: πει στο σήμα, όχι να είσαι σώ.
1: Μναντζό. Είπαμε σε και σε βελέκο αν δεν είναι. Είσαι
0: να κουμπά κάνει κανένα miscarriage. Λόγω αν κάνει κανένα miscarriage. Βάμπα ψέκα μου, είναι παγκάτ. Continue να σου κορίνα να καφάει.
1: Κανέτε μιλαντζό. Μένα να μου είναι αιτινγάγκα.
0: Μένει γάγκ, αμίστη.
1: Να λέω μέρη γάγκα την γάγκα, τα σούλα να έχω μίξα μίγε. Να σκάγκα να έχω τέλα μάρμα μίξελ άμα φαν. Μιλάντα έτσι και εσύ, είπατε κάτι δυσκύν την πύρη, δεν τι είπα, τζέρα κουτώνε. Βάει ακάμ, ακά κερέκε, κουμπέ, βάει ακά μοντάγκα, βατζέλα κουρνό. Τσο μία ουένα, γιο είγα κουάνσελα, ακά σύσυ, κάτσι βέλε κελίσια σύσυ. Λόγω βάζα ζάκου, ήλα σε κελίσια, μπάλ, σελεντή. Σύσυ, τσο μία κουάνα, ήσε αγγαγγίν, σου βλέπω αγγαλία, ήφκε η τεράσια σύνδεσία, μη σειράγγε σύνδεσία.
0: Εγώ ουάν Τζέμς. Μπάις Μπελάνι. Μα αυτό έκαναν λόγω που λόγω μόνο αζατήσα παπίλα λα σκόμα κακά είναι την ταούλη την κουάτρα λόγω ροζερή τα παπίλα λα. Μα αυτό είπα σωές.
1: Λάμψα τα σωά είναι μάτι μα άλλα κυλ αγκάνα μου τη σωλεντά ακού.
0: Νιβουλέ να κουμού που αφάμπα αιακουίν αφάμπα αιακουίν.
1: Μάτι αγκέ μα όλοι αγκέ μα όλοι.
0: Νο νιλάκου λούγγιζα λέει ο αφάμπα αιακουίν κουίντα λάβα σκότα. Ήκα ρέλε μόνο ο πάνου φαμπίνι. Ήκα ρέλε κου φάμπα.
1: Ήφε
0: μιλάν δέλο κου βάχου μόνο ήκα
1: είναι μου τζέλα κου αντιρρυσίζουν για να την πει, κου άπα σημαίνει να τα μου τζέλα. Είναι ακουαντά με άνθε, ακόγγελα, δεν κου ασύλληψε, ας μη κατέλα, ακασικό είμαι.
0: Μου είτε όπα μου άνθε. Μου είτε όπα μου
1: άνθε. Αν κόμμα μιλάντζα.
0: Εγώ ρε κουαντά. Λόγω πάγγισε, λόγω πάζε πάτη σαν τη μάκα λάνε. Είναι σω, λόγω μου λάζα άμα να σολουσίνει, αλλά κουτέ κάπου το μη πια ένα. Κουτικίν. Λάφανα η κόρη φοράν της ακούιν, λάθε και λένα εντύρου μόνο ο μάν. Λάτε καγγελί τη μαγουρμά κτών. Ακούν να ακούμε ασύ αμού και έλα λες σου να είσαι σώνα, άντε κόγκρελες κουέν που το με πια μάθουιν. 060-875-942. Ρε πέριλε πάπα. Ρε πέριλε. Με το άλλο ακούλε σου είναι ναι. Ακόμα να ρίξει με να τα συλλογίσει, μη λέει κούλα, μη το άλλο. Αμ το άλλο. Αν λες λόγω μου τρέμει κότα κουά, με μεγά βούει, ακόμα πέσα. Αμ το άλλο, τότε. 060-875-942, ηρωμένα καθλά, τη voice note, κάμα, τέμπι, ασύγκο. Ρεπερίλ.
2: Μην γιάρε, κόβιν.
0: Ω, ναι, μη το ακάω, ξάσε καγκούφ. Αι, εμπάμα κουάν.
2: Σε εσείς,
0: Ei.
2: Wala yiye ko yashikwembu vaka vakhongela vazama ku ri kumbe na tokovela swiwane vone vo tala ngo va hlangana na challenge leyi ngala yona loko munhu a ri na vaphephela ntirho wun'we mutsandzi va ta ku loko u nga hlangana na challenge va ku hanye swi vula ku a wu hanyi kona la mutshameni leyiwa vo tala va lava ku va ku van'wana va ri tiphasa loma va rile van'wani va penge kunene va swa munhu a penga a yisiwa a khomiwa boyeleriwa na tintambu mara sweswi munhu iya hanye ifambe timovha to dula ehlari va lava ku munhu ipengile wa swi vona loko i nga u hanyi i tshala na ti-challenge swi ri a wu hanyi kona la mutshe mara leswi vanhu va faneke va xi tiva a wu ri sesi ntsela ne leswo hayahaya mi kumbela tijomi nkarhi wo tala swa mi hluphekisa ngopfu hiku loko wo va xave xin'wana ya rhangaka a ku exikuma ku xixexiwa swi vula ku yena enavela ku hi nga ve na nchumu a swi vona a ku na mina xi lava mara a ri hava mali ndawu tsara loko tsama tshumi ti tsama razo ti nanguti ku vanhu va njhani mara tshumi i nga yi rhangisi ku tlula mpimo ku tlula munhu loyi hanyaka na yena so munhu loyi a nga va ka ri tshumi ya wena i munhu loyi va nga i hanyaka na yena wa xisati loko ri ku munhu wa loko i ri wa xisati munhu wa xinuna loyi hanyaka hi tshumi ya wena i swo mi fanele ku mi komba razo leswi swa tichumi i tikomba kona vanhu vo tala va tekile vavasati hi mhaka vuchomichomi a swi loko munhu a na problem wansati a byela tshumi ya wena wa hake swi ntiwa wena leleya ri a n'wi tshika a famba loko a famba wo vuya kwala kaya wena swi helela vanhu tshomi yaleya wena u yi tshembe ngo mona mi nga n'wi tshembi n'wi tshembeli loko mi ri swin'we wa swivona se nkarhi wo tala swa tichomichomi swi avoidini swi sere a swi telanga mutirhi wo mi tsandza mi ri na maphepha ya n'wina na nino xikwembu xa swi tiva ku xi mi vekele yini